μόνο που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντονο χιλιόμετρο ολυφικός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαν ο συνδιοκτήτης αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που είχαμε μίλει.

ఫ్లెక్సీలుగా కొంచెం బిల్స్ కలిపి తీసు. తీరా సాల సత్న కనకుండా ఫేవరం అపస్పాద క్లినికు ముందు ఇగస్తు నక్షం దహియ తదఫ్ని స్థానం స్పీతి కఫరా కలితరా Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο του κράτου, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσε ερμηνείε έχει το ωκεάνιο. Κάθε βράδυ στι 8, σε λίγο πολιτική βόλ, οι σάλπικα που ηχογραφημένοι θα στέλνουν του φαντάρου στα κρεβάτια του. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τείχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

0: Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στον Λεμονοστίφτη για άλλη μια Παρασκευή, την ώρα που έχει μπει ο Ιούλιος και ο ήλιος πέφτει πολύ πολύ βαρύς και πολύ πολύ ζεστός ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, και εμείς έχουμε ένα ακόμα, το 21ο, αν δεν απατώμε, αφιέρωμα στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Ένα αφιέρωμα το οποίο ξεκίνησε με το όχι πιο χαρακτηριστικό «Είναι η αλήθεια» κομμάτι ενός καινούριου δίσκου που κυκλοφόρησε η Inner Ear από ένα σχήμα που ονομάζεται FEV. FEV λοιπόν, με field recordings, industrial ήχους, ηλεκτρονικότατος ήχους, αλλά εμείς εδώ διαλέξαμε το εμβατηριακό θέμα έκλειψη για να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο. FEV λοιπόν, και ας πάμε να ξεκινήσουμε τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσουμε, και θα έρχονται από διάφορους χώρους της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής, με μία μπάντα που ακούει στο όνομα Art Telepaths. Η Art Telepaths είναι το συγκρότημα που προέκυψε όταν ο Γιώργος Καρλάτος έφυγε από τους Magic the Spell και με τη βοήθεια φίλων και άρχισε να ηχογραφεί πίσω στο 2012. Εδώ στο ολοκένουργιο άλμπουμ από την Be Other Side Music, με τη συνδρομή του Αλέξη Καλοφωλιά, Alex K από τους Last Drive, και σε έμπνευση από ποίημα του Charles Bukowski, θα πουν μια μπαλάντα για φόνο ουσιαστικά. Ένα κομμάτι που αντιπροσωπεύει λίγο ή πολύ την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε και ακούει στο όνομα «Έσκαψα βαθιά». Ξεκινάμε.
1: Hey, άκου. Για ένα μικρό χαζόπραγμα στην

0: και βρίσκαμε επιστρέφοντας παντού κατουλιά, παντού και καθαρσίες. Να μάθει δεν μπορούσε στην άμμο να πηγαίνει.
1: Μάτια όμως τόσο γαλανά δεν είχες ξαναδεί. Έτρωγε ό,τι τρώγαμε κι εμείς και τηλεόραση βλέπαμε παρέα.

0: δεν ήταν πουθενά. Είδα μέματα στο πάτωμα. Ίχνη ματωμένα ήταν παντού. Τα ακολουθήσαμε και βγήκαμε στον κήπο.
1: Ήταν εκεί, μέσα στους θάμνους, κατακρεουργημένο. Και στον κομμένο του λαιμό είδαμε μια ταμπέλα.
0: Εμείς τέτοια δεν θέλουμε,

0: και πήγα στο γκαράζ, πήρα το φτιάρι και είπα στη γυναίκα μου, μείνε μέσα. Στον κήπο βγήκα πάλι και άρχισα να σκάβω.
1: Ένιωθα πρόσωπα, βλέμματα από τα κλειστά παντζόρια πίσω να με κοιτούν.

0: δική τους ξανά η γειτονιά. Όμορφη, ήσυχη, με καταπράσινα γρασίδια.
1: Στις εισόδους, δρομάκια και γλυκά και φημικό δέντρα, παιδιά και εκκλησίες και ένα σούπερ μάρκετ και τα ρέστα.
0: Για ένα μικρό χαζόπραμα.
1: Για ένα μικρό χαζόπραμα στη δική.

και από την απόλυτα αντιηρωική εταιρεία, την Be Other Side Music, περάσαμε στην απόλυτη καραχυψτεριά, αλλά πραγματικά καλή εταιρεία με πολύ πολύ προσεγμένες κυκλοφορίες, τη Hit Crimes, και μέσα από το roster της ακούσαμε μια κασέτα, ένα απόσπασμα από μια κασέτα που βγήκε με τον τίτλο «Ηλεκτρικέ Υμνοδίε». Και το θέμα με το τίτλο «Πρώτο Εωθηνών με ηλεκτρική κιθάραν ανεφτάστων». Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης είναι ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, υπηρετεί στην Εκκλησία της Παναγίτσας στο Ναύπλιο, αλλά η μουσική είναι μέρος της ζωής του, και όταν δεν έχει λειτουργίες και μπορεί να ξεφύγει από τα οικογενειακά βάρη της οικογένειάς του, πιάνει το τζουμπούς, το νέι, το ζουρνά, το κανονάκι και την ηλεκτρική κιθάρα και μετατρέπει βυζαντινή μουσική ή συνθέτει δικούς του ήχους και τους κυκλοφορεί. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η νέα κυκλοφορία αυτή, αλλά μπορώ να πω ότι εξακολουθεί η εταιρεία αυτή να έχει υψηλότατα μεταφορικά, παρότι ελληνική, για να προμηθευτείς οποιαδήποτε κυκλοφορία της εντός της χώρας μας. Ας αφήσουμε όμως αυτά και να πάμε σε ένα θέμα που πυροδότησε κατά κάποιο τρόπο το σημερινό επεισόδιο. Πριν κάνα χρόνο περίπου και έχοντας ήδη κάμια δεκαπενταριά αφιερώματα στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή στην πλάτη, πήρα ένα μήνυμα που έλεγε «Πού είσαι Λέμον, ακούω τις εκπομπές σου όποτε μπορώ, αλλά δεν χάνω τεύχος της σειράς για τα ελληνικά. Είσαι μεγάλο ψαχτήρι και θέλω τη βοήθειά σου τώρα που με εγκαταλείπουν σιγά σιγά οι δυνάμεις μου». Ήταν ο Πέτρος ο Μιχελιούδης και ζήτησε τη συνδρομή μου για ένα project που ετοιμάζει την ώρα που θεώρησε ή θεωρούσε ότι πλησίαζε το τέλος της ζωής του.

Εντυπωσιακότατη επιστροφή των αγαπημένων Victory Collapse μετά από πάρα πολλά χρόνια εν υπνώση και με διαφορετική από ό,τι είδα και διάβασα σύνθεση. Εδώ στο θέμα Near the End of Our Lives, ολοκένουργιος ο δίσκος των Victory Collapse. Πάμε όμως στον Πέτρο το Μιχελιούδη που αναφέραμε πριν, ο οποίος πέρα από γνώστης της μουσικής και δικτυακός φίλος, είχε πίσω στη δεκαετία του 80, βάλει το πολύ μεγάλο του λιθαράκι στην ανεξάρτητη μουσική μας σκηνή. DJ του Σκιάχτρου στην αρχή, στον Πειραιά, το μετονόμασε σε ροκ παλέ όταν το ανέλαβε εξ ολοκλήρου. Και αν στην Αθήνα το πιο φιλόξενο μέρος για νέες μπάντες ήταν ο Πήγασος και κατόπιν το Αν, στον Πειραιά ήταν το ροκ παλέ, από τη σκηνή του οποίου πέρασαν πολλά συγκροτήματα όπως η Last Drive, η Stress, Punks Romana, No Man's Land, Horror Vacui, η Dead Babies, η Rotten Christ, η Συνθετική, τα συγκροτήματα του Γιάννη Παπαϊωάννου, η RR Hears και η Row, τα Αρνάκια και πολύ ακόμα. Στον παρά αυτό μπορούσες, διαβάζω, γιατί δεν το πρόλαβα, εγώ ήμουνα μικρός για να το έχω βρει, να βρεις φανζίνς της εποχής, τις σκιές του Β23 για παράδειγμα, αλλά και τους δίσκους των συγκροτημάτων που μόλις θα είχες δει ή θα είχες ακούσει. Ο Πέτρος ο Μιχελιούδης λοιπόν ήθελε να καταγράψει σε ένα βιβλίο την εποχή, τις μπάντες που εμφανίστηκαν εκεί, να μαζέψει οπτικό υλικό, τις αφίσες και κυρίως όμως ηχητικό υλικό από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ζήτησε λοιπόν και την δικιά μου συνδρομή στην έρευνα αυτή. «Δεν σου υπόσχομαι, Πέτρο», του είχα πει, «πως θα καταφέρω πολλά πράγματα». Ή μου είχε ζητήσει άλλωστε την επαφή με τα τότε μέλη των μπαντών. Πολύ δύσκολο για εμένα.

Δεν ξέρω, λες να είναι και τα καλύτερα βιβλία αυτά που δεν γράφτηκαν. Ακούσαμε το Κύκνιο Άσμα, ένα από τα ομορφότερα ελληνόφωνα ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 90, κατά τη γνώμη μου. 1994, Horror Vacui, μια μπάντα που έβγαλε το πρώτο μέρος μιας τριλογίας, μια τριλογία για τον Άγγελο Πόθος, το πρώτο στους δίσκους, και διέλυσε λίγο πριν την κυκλοφορία του δεύτερου που έμεινε στα χαρτιά. Πίσω στον Πέτρο Μιχελιούδη όμως, και έκανα μια έρευνα καταρχάς στα δικά μου αρχεία. Βρήκα μερικές αφίσες, έτσι όπως είχαν κολληθεί από τις μπάντες σε τείχους εκείνη την περίοδο. Αφίσες που είχε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος και τις ήθελε, τις ψηφιοποίησα, τις μετέτρεψα με τα λογότυπά του ακριβώς. Έτσι να πιάσουμε την εικόνα του rock παλέ της δεκαετίας του 80. Και έπειτα ξεκίνησα κάποιες ατελέσφορες, είναι η αλήθεια, επαφές. Μπας και βρω μια άκρη να βοηθήσω τον άρρωστο Πέτρο για την έκδοση του βιβλίου του. Είναι η ζωή που σε καβαλάει όμως. Και τρέχεις, μεγαλώνουμε και τρέχουμε όλοι. Μιλήσαμε λίγες φορές ακόμα, αραιότερα αυτούς μήνες που ακολούθησαν, μέχρι που κάποια στιγμή τον έχασα. Και πριν περίπου ένα μήνα διάβασα τη δυσάρεστη είδηση ότι η ασθένεια τον κέρδισε και ο Πέτρος Μιχελιούδης δεν είναι πια κοντά μας. Το βιβλίο του δεν βγήκε ποτέ. Ελπίζω κάποια στιγμή, κάποιοι, και διατίθεμαι κι εγώ, έστω και την τελευταία στιγμή, να βοηθήσω λιγάκι. Και ο μόνος που είχε βοηθήσει, δίνοντας το πρώτο κείμενο για το βιβλίο που θα συνόδευε και το CD, το CD που θα συνόδευε και το βιβλίο αυτό, ήταν ο αγαπητός Μάικ Πούγουνας, ο οποίος έπαιζε εκεί, ήδη από την εποχή που το Rock Palais ονομαζόταν Σκιάχτρο, με την τότε μπάτα του, τους Flowers of Romance. Μία μπάντα που πολλοί θεωρούν την καλύτερη goth μπάντα που βγήκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Tom Kids από την κασέτα τους του 86.

για τον Πέτρο Μιχελιούδη λοιπόν, αφιερωμένο αυτό το επεισόδιο και αφήνουμε την κάπως βαριά θεματολογία με το reincarnation, χωρίς να πιστεύουμε ιδιαίτερα και σε αυτήν την μετενσάρκωση, του Ιωάννη Καρακώστα από κάτω από το moniker Coin. Το 2018 κυκλοφόρησε τούτο το τραγούδι μέσα στο δίσκο Urban Subculture, ένα τραγούδι που το πήρε και ο Σύριος Σαββαίδης, νομίζω, και το περιποιήθηκε σε μία διασκευή. Δεν θυμάμαι αν ήταν με τους Μοβάστρο τότε ή μόνος του, νομίζω με τους Μοβάστρο. Και για τη συνέχεια πάμε σε έναν singer-songwriter, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά, τον Κώστα Τζίρο. Έχουμε ξανακούσει δις από τους δίσκους του. Κώστας Τζίρος, εδώ εν Αθήνες, όταν βρίσκεται προσγειωμένος στη γη, κυκλοφορεί άλμπουμ και κάνει συναυλίες και το έχω βάλει σκοπό να τον δω, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που διαχειρίζεται έτσι τη folk και την αμερικάνα, περνώντας την ενίοτε από το φίλτρο της alternative rock και ενίοτε από τις jungle pop, θα μπορούσαμε να το πούμε, αισθητικής. 1000 miles away.

Εξαιρετικός ο καινούριος δίσκος, ο τέταρτος νομίζω και ο τέταρτος εξαιρετικός των Θεσσαλονικαίων Minor Mine, αρτικυκλοφορηθής και αυτός, και μέσα από αυτόν ακούσαμε το Shall I Believe. Πριν πάμε, αφού ακούσαμε και σαν δεύτερο κομμάτι αυτού του επεισοδίου στην αρχή μία μπαλάντα για ένα φόνο τετράποδου, πάμε να ακούσουμε τους μπαλάντες για φόνους. Αυτό το σχήμα που πρώτο είδαμε στο Indie Free Festival πίσω στο 2015 και προέρχεται από μέλη των Grain αλλά και τον κύριο Ροδοστόγλου από τα διάφανα Κρίνα, διατηρώντας έτσι αυτό το σκοτεινό, μελαγχολικό, λυρικότατο τρόπο εκφοράς της μουσικής τους μέσα και από το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι και ο ορισμός της ανεξάρτητης παραγωγής, καθώς μην έχοντας εταιρεία το αυτοκυκλοφόρησαν τουλάχιστον ψηφιακά για αρχή, και με τον τίτλο «Η νύχτα είναι κι αυτή ένας ήλιος», το άλμπουμ, θα ακούσουμε το κομμάτι που ονομάζεται «Ένας τάφος για τον Μπόρις Νταβίντοβιτς».

Και αμέσως μετά από τους μπαλάντες για φόνους και το ένα στάφος για τον Μπόρις Νταβίντοβιτς, το οποίο προέρχεται, εμπνέεται από ένα από το ομότιτλο βιβλίο του Ντανίλο Κις, όπως μας πληροφορούν οι βιβλιοσκόροι που δεν αφήνουν σελίδα για σελίδα να πάει αδιάβαστη συμπαραγωγή και φίλοι του σταθμού. Στο chat μας ενημερώνουν γι' αυτό, εγώ το αγνοούσα πλήρως και ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Ετοιμαζόμαστε και για μελέτη περαιτέρω. Πέρασαμε και ακούσαμε τη μονομανία σε στερεοφωνικά τοπία, η Λιβάδια, αν το θέλεις, μέσα που είναι ο τίτλος του καινούριου δίσκου του Γιάν Βαν Αγγελόπουλου, κατά κόσμο Γιάννη Αγγελόπουλο, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο αυτό, του τίτλου Ευγενίας Βαν από τους συμφοιτητές του στο φημισμένο κονσερβατόριο του Ρότερνταμ, το Κόνταρτς, όταν σπούδαζε φυσικά drums και κρουστά. Αρέσκομαι να ακούω συνεχώς τις καινούργιες κυκλοφορίες του Γιάν Βαν. Πραγματικά ευτυχώ να ακούω κονσεπτικά τα άλμπουμ του. Αλλά τώρα ας κλείσουμε την πρώτη ώρα του επεισοδίου με ένα συγκρότημα που τριγυρνάει εκεί μεταξύ και του ambient και του space rock και του crowd rock ενίοτε, με funky ή progressive πλήκτρα. Να ακούσουμε το The Sands, ο λόγος για τους Holy Monitor. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξανακούσει Holy Monitor. Νομίζω έχουμε. Έχουμε, αλλά δεν θυμάμαι αν τους είχαμε εντάξει μέσα σε κάποιο αφιέρωμα στην ελληνική ανεξάρτητη. Ας είναι τώρα με την καινούργια τους κυκλοφορία.

πολύ πολύ καλή μέρα μας για πρώτη φορά σε όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα στην καλή παρέα και για δεύτερη για όσους και όσες είναι εδώ στην εκπομπή, στο chat και στην παρέα ως ακροατές από την αρχή αυτού του επεισοδίου που γράφει ουσιαστικά το 21ο τεύχος των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μιας και κλείσαμε με τους Holy Monitor, και δεν προλάβαμε να ακούσουμε ένα παλιότερο θέμα που θα μας έβαζε έτσι σε διαφορετικό mood από την υπεραγαπημένη μπάντα των Goodbye Bedouin, από τους οποίους περιμένουμε ακόμα νέα δουλειά. Πάμε να τους προσπεράσουμε για λίγο, έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε. Να πάμε σε ένα δίσκο που έβαλε το χεράκι του ο φίλος Jimmy Dylan και συμπαραγωγός, ώστε να έρθει στην κατοχή μου πριν μία ή δύο εβδομάδες. Έτσι, ένα ο τελευταίος, ο πιο πρόσφατος του 2017 δίσκος των Yesterday's Thoughts είναι εδώ κοντά μας, μιας μπάντας που σχηματίστηκε το 96 και εστιάζει πολύ αυστηρά στα μέσα της δεκαετίας του 60. Παίρναμε αισθητικά μια δεκαετία πιο πριν από αυτή που μας έβαλαν οι Holy Monitor. Πάμε εκεί στην γκαραζο ψυχεδέλεια με τις φαρφίσες του Δημήτρη Μεγκεδησίδη και της παρέας του για να ακούσουμε το Lonely Road.

Και μπήκαμε με Garage ήχους, αμέσως μετά τους Yesterday's Thoughts. Περάσαμε στον ολοκένουργιο δίσκο, τον δεύτερο νομίζω, τον Coral Fuzz, Reflections in my mind. Και όπως είπε και ο ειδήμπονας ο κύριος Παπούλιας, όντως παρατηρούμε εξέλιξη στη μουσική τους και πραγματικά το ευχαριστιόμαστε αυτό. Και δεν θα ακούσουμε Garage όλη την τελευταία ώρα, αλλά νομίζω, μιας και εχθές άκουσα ολοκληρωμένα τον καινούριο δίσκο, τον δεύτερο της υπέρτατης Garage μπάντας για εμένα, της νέας γενιάς, από τους πιτσιρικάδες, ακόμα πιτσιρικάδες, μιας και είχαν ξεκινήσει ήδη από τα 15 τους, 16 τους μαθητές λυκείου ήτανε, που δουλεύανε σε οικοδομές τα βράδια και τις νύχτες κάνανε πρόβες. Και τους εύχομαι τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Ο λόγος για τους Θεσσαλονικείς Senses, οι οποίοι παρατρίχα να συνυπάρξουν και εδώ στο σταθμό με δική τους εκπομπή, αλλά δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Έτσι από τον καινούριο τους δίσκο να διαλέξω το πρώτο single, μιας και από τα υπόλοιπα δεν έχω καταλήξει στο ποιο θα ήθελα να ακούσουμε. Χθες βράδυ τον άκουσα και το «I was such a fool» είναι αυτό που θα ακολουθήσει.

Με μια περίεργη συγκυρία, η εκπομπή ετούτη εδώ και πολλά πολλά χρόνια και από αυτή και άλλες εκπομπές και του σταθμού και αυτού και του προηγούμενου, του πάλι ποτέ Indie Ground, έχει ένα κοινό στην μακρινή Βενεζουέλα με έναν παράδοξο τρόπο και ήταν, μιας και έχουμε έρθει σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους αυτούς εκεί που ακούνε, είχαμε την αγωνία, me, myself and I τουλάχιστον, στο να είναι καλά. Να είναι καλά από τους καταστροφικούς σεισμούς που χτύπησαν το Καράκας πριν περίπου 2 εβδομάδες. Αγωνιώδης οι προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί τους μέχρι που καταφέραμε. Παρότι υπάρχουν χιλιάδες νεκροί και ακόμα περισσότερες χιλιάδες αγνοούμενοι, να έχουμε την μικρή χαρά ότι οι άνθρωποι μας είναι εντάξει. Καλοκαιρινές προσευχές λοιπόν για τη συνέχεια. Το καινούριο single των Tatoi Boy με αυτόν τον τίτλο.

Αυτός ήταν ο Αόρατος, το νέο σίγγλ, που πιθανότατα να μην είναι και το πιο κοφτερό τραγούδι των Junkheart. Junkheart όμως είναι μια μπάντα από το 2013 που έτσι έστω νοσταλγικά έχουν κάποια συγκλονιστικά κομμάτια, παιδιά, ψάξτε τους. Μου φέρνουν λίγο από δεκαετία 80, οπότε συχνά πυκνά τους τιμάω γιατί νομίζω ότι αξίζουν αυτές οι προσπάθειες. Στο σκεπτικό ότι στηρίζουμε ελληνόφωνο, μελωδικό punk rock με ακουστικά στοιχεία, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι περιγράφουν τη μουσική τους. Και για τη συνέχεια μια καινούργια κυκλοφορία, ένα σιγκλάκι των Model Spy, που στην πρώτη πλευρά έχει διασκευασμένους Field Mice στο Sensitive, από τη Sara Records το θυμόμαστε, αλλά στη δεύτερη, η οποία και είναι αυτή που θα ακούσουμε, έχει πάλι μια διασκευή ενός δικού του τραγουδιού. Ο Λεωνίδας, που είναι μέλος της μπάντας των Model Spy, διασκευάζει Model Spy. Spectacular.

παρότι διαφορετική χρήση, τα πλήκτρα πάντα εκεί να ενώνουν τους Model Spy και το Spectacular που ακούσαμε και τους Τσιταλί στο Down the Drain, οι οποίοι επιτέλους κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο, αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε το 2023 με τρεις μουσικούς που έχουν έτσι την όρεξη να ενώσουν την ψυχεδελική jazz με το γερμανικό ίσως crowd rock στη σκηνή που πρωτοπόρησαν οι Bocavoy, νομίζω, δικιά μου αυτή η θεωρία, και ενώνουν πλήρως με κάπως πιο blues διάθεση τον καφέ που ήπια με τον φίλο Γιάννη τις προάλλες, εκεί που γνώρισα τον κύριο Κώστα Οικονόμου, τον Κώστα τον Οικονόμου, τέλος πάντων, την ψυχή των Spiral Drift, από τους οποίους θα ακούσουμε Αμπελοκηπιώτης φοβερός, ένας καφές τυχαίος, ένας κερασμένος καφές. Θα ακούσουμε από τον ντεμπούτο The Kind Show τους και με τον Chris B.I. τον Last Drive στα τύμπανα. Νομίζω τότε συμμετείχε έτσι, είχε και μία συμμετοχή και ο Alex K. ξανά. Θα ακούσουμε το Sandwalk. Για πάμε.

από τις πιο αγαπητές μορφές της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής. Ο Αλέξης Καλοφωλιάς, Alex K, στη Φυσαρμόνικα, εδώ συνδράμει τα υπόγεια ρεύματα, την απόλυτα πολιτικά συνεπή μπάντα της ελληνικής δισκογραφίας, και θα τολμήσω να πω και το ανεξάρτητης, παρότι ίσως η έλλειψη βρωμιάς στον ήχο μπορεί να ξενίζει κάποιους, καθώς αυτοί και οι μπαλάντες για φόνους που ακούσαμε πιο πριν είναι από τα συγκροτήματα που αυτοεκδίδουν τη μουσική τους χωρίς κάποια όχι μεγάλη ούτε καν μικρή εταιρεία από πίσω. Τη συμφωνία ακούσαμε μέσα από τον καινούριο δίσκο «Οργή Λαού» σε στίχους του Κώστα Βάρναλη. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω, θα έπρεπε να περάσουμε κατευθείαν σε αυτόν τον ακατέργαστο ήχο.

Τούτη ήταν η sui generis περίπτωση του Cave Manzo, εδώ με τους The Aphrodites και το Suicide, garage punk στο απόλυτο, spaghetti western, instrumentals, surf μέσα. Μουσική που δεν παίρνει τον εαυτό της τόσο στα σοβαρά ή τον παίρνει τόσο σοβαρά όσο οφείλει να τον έχει. Με ένα χαϊκού από το 2012 που δεν είναι αρκετό, οπότε πάμε να γυρίσουμε, να προχωρήσουμε στο 2014 όταν ο Cave Manzo έβγαλε το δεύτερο δίσκο σαν solo πλέον, Animal Farm.

περάσαμε σε πιο folk διάθεση, ενώνοντας τη μουσική του Caveman Joe με τους Karma, και έχουμε γυρίσει το 1985, ανηφορίζοντας βορειότερα βέβαια και αφιερώνοντας το και σε όσους ακούν από μακρινές παραλίες, διαδρομές, δρόμους, οδηγώντας ή οτιδήποτε. Από τους Karma, ένα συγκρότημα από τα Τρίκαλα και το χαϊκού του στο μικρό, αυτή την μπάντα του Γιώργου Πιπερά, και κατευθείαν πέρασαμε ακόμα βορειότερα και ακούσαμε το Όνειρος Παμπόνειρος μέσα από το καινούριο άλμπουμ του Σύριου Σαβαΐδη. Θα πρέπει να τα βάλουμε να τα ακούσουμε κατευθείαν, αλλά νομίζω ότι αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, πρέπει να πω δύο λόγια για το δίσκο που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, πριν κάνα μήνα περίπου. Ο Μιχάλης Τζανετάκης με το συγκρότημά του τους Μεντούσα είναι ένας μουσικός, ένας κιθαρίστας του απόδημου ελληνισμού, και πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε ένα συγκρότημα τους Spartans. Οι Spartans λοιπόν έπαιζαν διασκευές ελληνικών τραγουδιών για να ευχαριστήσουν έτσι τους Έλληνες μετανάστες που πήγαιναν στα ελληνόφωνα και ελληνικά κέντρα να κάνουν παρέα και να διασκεδάσουν μεταξύ τους. Αλλά παρόλα αυτά, τον ελεύθερο του χρόνο ηχογραφούσε σε ένα psych rock fusion αίσθημα, με ένα τέτοιο αίσθημα, με ανατολίτικα στοιχεία και μπουζούκι ακόμα να ακούγεται και να έχει ενίοτε πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτές τις ξεχασμένες συνθέσεις του 1975 μαζί με ένα συγκλάκι που είχε βγάλει 2-3 χρόνια νωρίτερα έφερε στο φως η φοβερή εταιρεία η Be Other Side Music του φοβερού Μίτσου, η οποία έχει κάνει το καλύτερο, όχι έχει κάνει, κάνει εδώ και πολλά χρόνια το μορφότερο και καλύτερο σκάψιμο στην ελληνική δισκογραφία και, και τις ανέκδοτες μουσικές αυτής. Και έτσι έχουμε να ακούσουμε θέματα όπως αυτό το παρακάτω, το Istanbul Express, που θα ευχαριστηθούμε ευθύς αμέσως.

Και αμέσως μετά τον Μιχάλη Τζανετάκη ακούσαμε τους Χέξ, H το ελληνικό ξύ και το X το λατινικό. Στον ομότιτλο μόνιμο δίσκο τους, το τελευταίο κομμάτι, το έκτο, το Σαν, ακούσαμε σαν ένα σύγχρονο μισιρλού, μπορώ να πω, διονυσιακότατο από αυτήν την μπάντα της Psych and Roll σκηνής της Αθήνας. Ολόφρεσκο άλμπουμ, καταπληκτικό. Πραγματικά ευτύχησα μέσα στην εβδομάδα ακούγοντάς το. Και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω σε αυτό το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο για 21η φορά στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και κυρίως σε έναν από τους πρωτοπόρους αυτής, τον Πέτρο Μιχελιούδη, για τον οποίο μιλήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής και ο οποίος Πέτρος Μιχελιούδης δεν είναι πια κοντά μας, αλλά βοήθησε την σκηνή πίσω από τις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι την τελευταία του, στις τελευταίες τους δυνάμεις, κάπου πριν μερικούς μήνες, όταν και τον χάσαμε από την επικοινωνία, μέχρι που τον χάσαμε και οριστικά πριν περίπου ένα μήνα. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται και να είμαστε καλά και εμείς εδώ που βρισκόμαστε. Εμείς θα τα πούμε λογικά την επόμενη εβδομάδα, να είσαστε καλά. Θα τα πούμε και εκεί έξω, σε διάφορα μέρη θα βρεθούμε. Αν όχι, εδώ, ραντεβού εδώ. Και για τον Πέτρο, ένα τραγούδι που νομίζω ότι σήμερα θα ευχαριστιόταν την εκπομπή. Τις ελληνικές δεν τις έχανε. Πάμε στον Προμηθέα, αυτόν που πρωτοέφερε την φωτιά από ένα συγκρότημα, από την Καβάλα. Δύο μέλη των Dead Ends, από τους οποίους προερχόταν μέχρι να διαλυθούν ή τουλάχιστον να μπουν σε ύπνωση και ο Σύριος Αβαΐδης που προείπαμε, οι εναπομείναντες δύο έφτιαξαν τους Acid Plato. Εκπληκτικός δίσκος, ολοκένουργος, psych folk, και θα κλείσουμε με το Firebearer, Prometheus. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, για χαρά.

Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Αυτή είναι η εκπομπή Total Wired για το Strummer Radio. Μετά από διάφορες διακοπές που δεν γίνανε εκπομπές κάποιες εβδομάδες στο παρελθόν, την προηγούμενη εβδομάδα παίχτηκε μια παλιότερη εκπομπή. Δεν ήμουνα εδώ δηλαδή. Λοιπόν, ακούσαμε αυτόν τον οργανισμό RedHot.org που δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 90 νομίζω και μαζεύει χρήματα για την πρόληψη και τη θεραπεία του AIDS, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι γνωστός και μαζεύει μουσικούς και που φτιάχνουν τραγούδια. Εδώ ήταν η The Kronos Quartet με τον ambient καλλιτέχνη Λαράτζι και μέλη των Sun Ra. Αυτό το κομμάτι που λέγεται Daddy's Gonna Tell You No Lie. Έχω να κάνω μια εισαγωγή τώρα μεγάλη. Λοιπόν, πήγα να πέσω θύμα μιας πολύ καλωστημένης απάτης. Είχε έρθει σε επαφή μαζί μου μια τύπισσα στο Mixcloud και μου είχε προτείνει μια συνεργασία μουσική, μια ζωγράφος υποτίθεται, που κατέβαινε σε μια έκθεση, σε μια, ναι. Με στέλνει να μιλήσω απευθείας με την Γκαλερί, δεν θέλω να πω το όνομά της, είναι μία από τις πιο γνωστές παγκοσμίως. Εγώ έχω μπει στο παιχνίδι τώρα και μιλάω με chat μαζί τους, έχουν έρθει κάτι email πολύ επίσημα, αυτό για τη συμμετοχή μου, να πάω 2 μέρες εκεί να κάνω 2 DJ set με αμοιβή στο Λονδίνο που είναι τα κεντρικά τους εκεί, η Γκαλερί και αυτά. Και το έχω πιστέψει. Και τέλος πάντων έχουν περάσει μέρες, το έχω πει ας πούμε και σε φίλους, πω και εγώ εδώ από το Αίγιο και τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό και τέτοια. Τέλος πάντων, και παίρνω ένα φίλο μου εχθές να του πω που παίζαμε παλιά στο Red Light, το φίλο τον Ελμύρο που είναι προγραμματιστής στην Κοπεχάγη ζει τώρα. Και μου λέει, «Α, ωραία, μια χαρά, ξέρω εγώ, ενθουσιάστηκε αυτός». Μου λέει, «Για κοίτα», μου λέει, «λίγο το email που σου στείλανε». Και υπήρχε ένας αναγραμματισμός που έδειχνε ότι το email αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα ψεύτικο και ότι έχει δημιουργηθεί 2 μέρες πριν αφότου μου στείλανε το email και διάφορα άλλα, και βρήκαμε και μία ομάδα στο Facebook που έλεγε για art scams και scammers που έχουν να κάνουν με πράγματα της τέχνης που τους κάνουν απάτες και τα λοιπά, σε καλλιτέχνες και τα λοιπά. Απλά αυτοί ζητούσαν ας πούμε τα μεταφορικά και όλα αυτά μπροστά, τα χρήματα από τον ίδιο, από μένα δηλαδή, και θα τα δίνανε όλα μαζί την ημέρα του event, μαζί επιπλέον και την αμοιβή, υποτίθεται. Και τέλος πάντων τη γλιτώσαμε τη φάση, εντάξει, κομπλέ. Σήμερα θα παίξω μουσικές που και καλά είχα έτσι ας πούμε ψάξει για εκείνη την εκδήλωση, ambient και κάπως πιο πολύ ambient φάση, μιας και τα είχα έτσι έτοιμα, οπότε θα είμαστε σε ένα τέτοιο ύφος σήμερα. Τώρα θα ακούσουμε έναν Γάλλο καλλιτέχνη, ambient, με το ένα project που λέγεται Passa Tempo. Είναι ο Kevin Descourti Pouzer και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Pour toi, Ralenti V.

Τώρα ακούσαμε ένα σχήμα τους Άσρα από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο Μάνουελ Γκέτσινγκ είναι αυτός, ένας Γερμανός που έπαιζε σε μια μπάντα πριν τους Άσρα Τέμπλ, πιο ψυχεδελική και τα λοιπά, κράουτ κατάσταση. Και σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και στη μετέπειτα πορεία του ήταν πιο ηλεκτρονικά και ambient τα μουσικά του μονοπάτια. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία τύπισσα, Νάλα Σινέπρο, το κομμάτι Space One, και θα πω μετά κάποιες πληροφορίες.

Ακούσαμε την, αυτήν την Νάλα Σινέπρο. Είναι μια Βελγίδα μουσικός που μπορεί να πει κανείς ότι είναι αυτό το ambient jazz, την θεωρούνε. Με, χρησιμοποιεί άρπα και synthesizers και πιάνο και διάφορα τέτοια όργανα. Και τώρα θα πάμε σε έναν Ιάπωνα που θεωρείται από τους σημαντικότερους ambient καλλιτέχνες, που λέγεται Hiroshi Yoshimura, από έναν δίσκο που λέγεται Surround, το κομμάτι Something Blue θα ακούσουμε.

Και τώρα θα συνεχίσουμε με έναν Ιταλό μουσικό και εθνομουσικολόγο. Αυτός λέγεται Ρομπέρτο Μούσι, είναι ένας Ιταλός, μεγάλος σε ηλικία πια, ο οποίος από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 είχε ταξιδέψει ανά τον κόσμο για να μελετήσει αφρικάνικη και ινδική μουσική κτλ. Εδώ είναι ένας δίσκος που λέγεται Tower of Silence και θα ακούσουμε δύο κομμάτια στη σειρά, το Rack Railway 2 και το Nexus on the Beach.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο project. Πρέπει να δεν ξέρω ποιανού καλλιτέχνη είναι ή αν είναι συγκρότημα. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Slow Attack Ensemble λέγεται. Είναι ένας δίσκος που λέγεται Music for Turntable, Guitars and Sample Instruments. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Rivers Turn to Waterfalls. Και θα ακούσουμε και άλλο ένα κομμάτι από αυτό, από αυτούς. Από τον δίσκο Delay Music που λέγεται Dance 4. Το ένα μετά το άλλο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα αυτή την εκπομπή σήμερα με έναν τον Francis Bebey, ένας Καμερουνέζος, δεν ζει τώρα πια, μουσικολόγος και συνθέτης. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Sansa Nocturne και πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε τώρα σε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη της ηλεκτρονικής μουσικής από τον Καναδά, που λέγεται Cotin. Από τον δίσκο Beautiful You θα ακούσουμε ένα του κομμάτι που λέγεται Water Soaked in Forever.

Λοιπόν, συνεχίζουμε καθώς αυτό το κομμάτι κλείνει. Σιγά σιγά θα ακούσουμε τώρα έναν γνωστό της ambient μουσικής, είναι ο Λαράτζι. Έχει βγάλει και ένα δίσκο με τον Brian Eno παλιά, τώρα κάπου στη δεκαετία του 80 πρέπει να έχει γίνει αυτό, και συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγάζει έτσι ωραία και ενδιαφέρουσα μουσική αυτού του είδους. Εδώ είναι μια συλλογή Celestial Music 1978-2011 και θα ακούσουμε το κομμάτι I Am Sky, σιγά σιγά βαδίζοντας προς το τέλος.

Θα ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι τώρα. Ακούσουμε τους Faust, αυτό το crowd rock γερμανικό συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Από τον δίσκο Faust 4, το κομμάτι Jennifer.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Total Wired και για σήμερα. Θα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι του Steve Reich από τον δίσκο Desert Music. Το κομμάτι Desert Music First Movement Fast. Σας χαιρετώ.

Check.

Και Νίκης Τζέσνεϊ και That's Why I'm Here. Κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή Walk the Line, η Μιρένα Παπαγεωργίου. Και η σημερινή μας εκπομπή έχει θεματολογία το αλκοόλ, το ποτό, τις επιπτώσεις του, τις καλές και τις κακές. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν καλές επιπτώσεις από το ποτό, αλλά μπορούν να υπάρχουν πολύ όμορφες στιγμές. Και ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι το οποίο μιλά μια ιστορία που περιγράφει πώς καμιά φορά ο εθισμός κάνει τα πάντα να εξαφανίζονται κατά κάποιο τρόπο, πώς χάνουμε τον έλεγχο και πολλές φορές αυτά που αγαπάμε αρχίζουν και χάνονται. Και θα συνεχίσουμε με Whiskey και Trampled by Turtles, που πάλι μιλάει για την ανάγκη μας πολλές φορές να πιούμε για να αντέξουμε κάποιες καταστάσεις.

Brad Paisley με την υπέροχη Alison Krauss στα γυναικεία φωνητικά, ένα κομμάτι που λέγεται Whiskey Lullaby και είναι μια ιστορία για τις συνέπειες της προδοσίας και των ενοχών όταν έχεις εθιστεί στο αλκοόλ. Χωρίζεται το κομμάτι σε δύο μέρη, είναι το κομμάτι του άντρα και ερμηνεύει ο Brad για έναν στρατιώτη που επιστρέφει στο σπίτι του, βρίσκει τη γυναίκα του με έναν άλλο άντρα και συντετριμμένος στρέφεται στο ποτό για να μπορέσει να ξεχάσει, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον εαυτό του στον θάνατο από υπερβολική κατανάλωση. Στο δεύτερο μέρος που τραγουδάει η Άλισον, μιλάει για την γυναίκα η οποία έχει τύψεις για τη μοίρα του σύζυγου της και ακολουθεί την ίδια αυτοκαταστροφική πορεία με το αλκοόλ, πεθαίνοντας και η ίδια λίγο χρόνια αργότερα, μέχρι που κλείνει το κομμάτι με την κηδεία της γυναίκας, όπου οι δύο πρώην σύζυγοι θάβονται δίπλα-δίπλα, βρίσκοντας εκεί ίσως την ειρήνη που δεν μπορούσαν να έχουν στη ζωή. Και συνεχίζουμε έτσι ευχάριστα το μεσημεράκι μας με Tyler Childers και White House Road.

0: everything I had. Zach Bryan και Sober Side of Sorry, και θα συνεχίσουμε με Oliver Anthony, ένα κομμάτι που λέγεται I've got to get sober, δηλαδή πρέπει να σταματήσω να πίνω και πρέπει να μείνω νηφάλιος, κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει, και όπως λέει και το κομμάτι, πρέπει να αρχίσω να ζω σωστά, πρέπει να αλλάξω ζωή, πρέπει να κάνω τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά συνέχεια καμιά φορά το αναβάλουμε για την επόμενη μέρα. Και όπως λέει το ρεφρέν, πρέπει να ξεμεθύσω, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί απόψε. Όπως και εμείς εδώ πέρα στο στούντιο, δεν είμαι μόνη μου, γιατί πολλές φορές το αλκοόλ θέλει και παρέα, και εμείς δεν πρόκειται να μην πιούμε απόψε, γιατί έχω την τεράστια χαρά να έχω μαζί μου μια υπέροχη μουσικό, αλλά μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, τη Μάρτζη Ντρίκα, Μάρτζη Feelgood. Οπότε, Μάρτζη μου, χαίρομαι που κάνουμε... Τυχαία το μεταξύ, τύχε να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να είσαι εσύ εδώ.
1: Τα εντελώς τυχαία, καλησπέρα και από μένα.
0: Οπότε, και επειδή το αλκοόλ θέλει παρέα, I've got to get sober, but not today.

αν κάποιος γνωρίζει από καταχρήσεις, αλλά τις έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια και είναι ένας άνθρωπος, ένας τραγουδοποιός, ο οποίος ποτέ δεν τράπηκε ή δεν φοβήθηκε να μιλήσει για όλες τις δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει, όχι μόνο σε συνεντεύξεις, αλλά κυρίως μέσα από τη μουσική του, είναι ο Benjamin Todd από τους Lost Dog Street Band, και το κομμάτι του λεγόταν αυτό που ακούσαμε, Using Again, και έχει γενικά στις προσωπικές του δισκογραφίες ειδικά πάρα πολλά κομμάτια που μιλάνε για την κατάχρηση, αλλά ειδικά για το πώς έχει καταφέρει να τις ξεπεράσει, αλλά και τις δυσκολίες που περνάς μέχρι να μπορέσεις να φύγεις από μια τέτοια κατάσταση.

κατάσταση. Και συνεχίζουμε με American Aquarium και One Day at a Time. Μία μέρα τη φορά, που συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται ή κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι όταν ζούμε δύσκολες στιγμές και με καταχρήσεις και με αλκοόλ και με έρωτες, νομίζω, και με οτιδήποτε αν συμβαίνει στη ζωή μας, ότι πρέπει να το παίρνουμε καθημερινά ένα βήμα τη φορά για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα και να μην χαωθούμε.

Ο υπέροχος Billy Strings και το κομμάτι Hellbender, ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για τον πρωταγωνιστή, ο οποίος ξυπνάει ένα κρύο πρωινό στους λόφους του Κεντάκι με έναν φοβερό πονοκέφαλο, αυτού οι πονοκέφαλοι που σε πιάνουν μετά το αλκοόλ, χωρίς να θυμάται όμως ποια είναι η κοπέλα που κοιμάται δίπλα του, και ουσιαστικά όλο το κομμάτι περιγράφει μια περίοδο ακραίου πολυήμερου μεθυσιού και ξενυχτιού, και με τον πρωταγωνιστή να παραδέχεται ότι καίει το κερί και από τις δύο πλευρές, ξοδεύοντας ό,τι βγάζει στα τυχερά παιχνίδια και στο αλκοόλ, με το τέλος να λυγίζει από τις τύψεις, συνειδητοποιώντας ότι μεγαλώνει, ο χρόνος περνά, αλλά νιώθει παγιδευμένος στην προσωπική του, στα προσωπικά του πάθη.

0: to drink.
1: Ακούσαμε Johnny Cash, ακούσαμε Chris Christopherson και τώρα Ward Davis με το Day One. Και έχω μια πολύ όμορφη παρέα δίπλα μου και δεν θα μπορούσα έτσι να αρπάξω την ευκαιρία και να μιλήσουμε λίγο με τη Μάρτζη. Την Τρίκα γνωριστήκαμε πριν από χρόνια μέσα της folk και της παραδοσιακής μουσικής, όταν είχε το συγκρότημα το Τζαμπερίγκας και το πρώτο μας live ήταν, Μάρτζη, πριν από πόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, πριν από...
2: Πρέπει να ήταν το 18.
1: 18, είναι καιρός. Wow. Και όμως τώρα η Μάρτζη έχει πάρει άλλη πορεία μουσική και θα ήθελα να μπορέσει να πεις δύο πράγματα για το τι θα κάνεις, ποια είναι τα σχέδιά σου, οπότε να ακούσουμε και ο κόσμος που μας ακούει να σε ακολουθήσει, να σε ακούσει και να σε απολαύσει όσο σε έχω απολαύσει και εγώ όλα αυτά τα χρόνια.
2: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το βήμα. Λοιπόν, τώρα το κυρίως project είναι το Margie Feel Good, που παίζουμε funk, soul, disco, χορευτική έτσι μουσική. Παρτάρουμε.
1: Όπως πρέπει.
2: Ακριβώς.
1: Όπως κάνουμε σήμερα, άσχετα με τις μπελάντες, αλλά ναι.
2: Και έχουμε κάποια live τώρα καλοκαιρινά εκτός έδρας. Θα επανέλθουμε στην έδρα από Σεπτέμβρη. Όπου από Σεπτέμβρη υπάρχουν και άλλα ωραία πραγματάκια που θα εμφανιστούν με ένα ντουέτο με το Σπύρο του Ρουχώτα, το Ecospell. Έχουμε ήδη το πρώτο μας κομμάτι ανεβάσει, το Automated, και έρχονται άλλα τρία σιγά-σιγά για να ολοκληρωθεί αυτός ο πρώτος κύκλος. Synth-pop είναι αυτό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και αναμένουμε με χαρά και την ακροαματικότητα που μπορεί να έχει.
1: Και αν κάποιος θέλει να σε βρει, Facebook, Instagram, Spotify, σε όλα
2: παντού,
1: τα social,
2: παντού,
1: με Margie Feelgood.
2: Margie Feelgood, το ένα, Ecospell το άλλο.
1: Τέλεια. Τέλεια, να μπείτε, να την ακούσετε και θα συνεχίσουμε με το I Drink.

0: Κάτι που δεν είπαμε με την υπέροχη τη Μάρτζη είναι για ένα ακόμα project με τον αγαπημένο μας τον Johnny το Highway από τους Mr. Highway Band. Και έχετε και μαζί ένα project που πρόκειται να βγάλετε έναν καινούριο δίσκο. Πες μας, Μάρτζη μου, τι πρόκειται να συμβεί.
1: Λοιπόν, ναι, όντως, με το Γιάννη το Highway, αλλιώς τον Αφέντρα, ετοιμάζουμε το δεύτερο άλμπουμ, Project Sacromonte, είναι το σχήμα. Και θα συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ πάρα πολύ εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Είναι εκπλήξεις, δεν μπορώ να πω.
0: Α, τι ωραία. Και να πούμε πάλι ότι το project αυτό είναι μέσα στη folk τη μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Είναι indie folk, θα λέγαμε, έτσι σε γενικό πλαίσιο.
0: Ναι. Και αυτό πότε πρόκειται να βγει?
1: Από Σεπτέμβρη είναι το πλάνο και βλέπουμε πολλά πράγματα από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία. Θα σας καλήσω από τώρα στην εκπομπή να έρθετε να ακούσουμε τα κομμάτια και να ακούσουμε και για τη δουλειά. Αυτό θα είναι τέλειο.
1: Σούπερ, θα είναι σούπερ.
0: Συνεχίσουμε με, μια που είμαστε γυναίκες εδώ πέρα και μιλάμε για ποτό, με Women Without Whiskey, Drive-By Truckers.

The Kill Devil Hills και Drinking Too Much, πίνω πάρα πολύ, ένα κομμάτι όπως όλα που ακούσαμε, αρκετά που ακούσαμε σήμερα, για την εξάρτηση που προχωρά και εμείς, οι πρωταγωνιστές τουλάχιστον, όχι εμείς, τι είναι αυτά που λέω, έρχεται αντιμέτωπος με τις παρατηρήσεις των γύρων του, ότι μου λες ότι πίνω πάρα πολύ, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορώ ποτέ να το πιστέψω. Και συνεχίζουμε με Merle Haggard και Tonight the Bottle Let Me Down, που πολλές φορές αυτό συμβαίνει.

Jamie Johnson και High Cost of Living, και θα συνεχίσουμε με έναν τραγουδοποιό ο οποίος γενικά έτσι τα κομμάτια του έχουν ένα πολύ ευχάριστο τόνο και έναν κωμικό. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια που έχουν αυτό το κωμικό στοιχείο στους στίχους του, και αυτό νομίζω ότι το πετυχαίνει υπέροχα ο Cor Blunt. Το επόμενο κομμάτι είναι σε συνεργασία με την Jada Dreyer και λέγεται I Think You Ought to Try Whiskey. Νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσεις ουίσκι, της λέει ο Κόρμπ, ενώ εκείνη του λέει όχι, πρέπει να δοκιμάσεις το τζιν, και λένε όλες τις επιπτώσεις που προκαλεί το ουίσκι και το τζιν στον έναν και τον άλλον.

0: Jason Isbell and the 400 unit, it gets easier, δηλαδή γίνεται ευκολότερο, αλλά ποτέ δεν γίνεται πάρα πολύ εύκολο, κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό όταν μιλάμε για εξαρτήσεις. Και θα συνεχίσουμε με ένα λίγο διαφορετικό κομμάτι, πηγαίνουμε λίγο στα όρια του indie roots, σε λίγο πιο folk, pop και alternative country, με τον Καναδό τραγουδιστή, τον Cameron Whitcomb, που έβγαλε ένα κομμάτι το Μάρτιο του 2025, σχετικά καινούριο, και λέγεται Options, ένα κομμάτι που είναι αρκετά εξομολογητικό και εξερευνά την εσωτερική πάλη της απεξάρτησης και τους πειρασμούς της υποτροπής.
1: Is it a relapse if it's just a drink?

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Είχα την τεράστια χαρά να έχω μαζί μου τη Μάρτζη την Τρίκα. Μας είπε τα σχέδιά της με όλες τις μπάντες και όλα τα project που κάνει. Μάρτζη, χαίρομαι πολύ που ήσουν σήμερα.
1: Αχ, και εγώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου.
0: Στην πιο όμορφη έτσι εκπομπή που κάναμε, με το αλκοόλ. Το...
1: Κρυβε λόγια.
0: Ακολουθεί Παναγιώτης Μπάρλας και Antiviral, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και θα κλείσουμε έτσι. Πολλά κομμάτια που ακούσαμε σήμερα είχαν να κάνουν με τις επιπτώσεις του αλκοόλ και το τι συμβαίνει. Θα ακούσουμε όμως ένα κομμάτι που είναι το δικό μου αγαπημένο. Είναι από τους Mr. Irish Bastard, είναι μια Ιρλανδική punk μπάντα. Και το κομμάτι λέγεται I hope they sell beer in hell. Ελπίζω δηλαδή να πουλάνε μπύρα στην κόλαση, οπότε να μην ξεφύγουμε ποτέ.

Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή Antiviral. Με μια άποψη, ας πούμε, λίγο κριτική απέναντι σε όλα όσα γίνονται viral στην εποχή μας. Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη κυρία, την BJ Harvey, και την επιστροφή της με το Voyager, που είναι εμπνευσμένο από το Voyager της NASA, ένα αστρόπλιο, ας πούμε, που έστειλε η NASA στο διάστημα πριν 29,5 χρόνια. Σε λίγους μήνες κλείνει, 49,5, σε λίγους μήνες κλείνει μισό αιώνα να περιφέρεται στο διάστημα το Voyager. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε άλλη μια σπουδαία επιστροφή από κυρία πάλι, η Τζούλια Χόλτερ.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα κυκλοφόρησε αυτό το single, το Fantasy της Julia Holter. Είναι το πρώτο δείγμα από το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Αύγουστο. Το άλμπουμ θα ονομάζεται Materia. Για τη συνέχεια, πάμε στο προσωπικό άλμπουμ του Flea. Το έχω αδικήσει, δεν το έχω παίξει καθόλου εδώ σε αυτήν την εκπομπή, παρότι είναι από τους δίσκους που έχουν ξεχωρίσει κακά τα ψέματα. Ο Flea και ως μπασίστας και ως τρομπετίστας.

Παίζει να είναι ο δίσκος που έχω ακούσει πιο πολύ την τελευταία εβδομάδα. Μου κάνει έτσι με όλη αυτή τη ζέστη. Είναι η Σκοτσέζη Boards of Canada. Θα φύγουμε όμως από αυτούς τους ήχους. Θα πάμε σε λίγο πιο φασαριόζικες κυρίες για τη συνέχεια. Ξεκινάμε με τις Dice Pits από το Austin του Τέξας.

Πολύ έντονο το 90 στοιχείο στον ήχο των Dice Pits. Παρ' όλα αυτά αξίζουν τον κόπο, δεν είναι βαρετή η μπάντα, ίσα ίσα. Για τη συνέχεια, πάμε βορειότερα στο Vancouver του Καναδά. Εκεί μας περιμένουν οι PISS, P-I-S-S, PISS The Band, τους βρίσκεται στα social. Είναι ένα έτσι θορυβόδες σχήμα με μια μπροστάρισα πολύ εντυπωσιακή, η οποία αναμειγνύει διάφορα recordings, πολύ έντονη πολιτικοποιημένη και φεμινιστική στιχουργία και βαράνε. Πάμε. Έτσι ξεκινάνε συνήθως με ηχητικά περίεργα και μετά...

0: opposite to this emotion? How can you act opposite to this emotion? How can you act opposite to this emotion? How can you act opposite to this emotion?
1: Αξίζει τον κόπο να ψάξετε λίγο στο YouTube να δείτε τα live τους. Εμένα μου φαίνονται εντυπωσιακές οι εμφανίσεις τους. Για τη συνέχεια, Καβάνταλ.

BB Club από τον Καναδά, γαλλόφωνος σχήμανος επιτοπλίστων. Για τη συνέχεια πάμε Ιταλία για κάτι που μου φάνηκε πραγματικά ξεχωριστό.

Αυτή ήταν η Ιταλή Λέρο Λέρο από το Παλέρμο. Συνδυάζουν, όπως ακούσατε, την παράδοση της Σικελίας με πιο μοντέρνα έτσι στοιχεία. Πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία του Αλέσιο Μπόντι, αν και νομίζω ότι ο Φάμπιο Ρίτζο, που είναι ο παραγωγός και παίζει και τις κιθάρες, είναι μάλλον ο βασικός υπέτειος του ήχου που ακούσαμε. Για τη συνέχεια πάμε σε δύο αγαπημένους Αμερικάνους τραγουδοποιούς που θεωρούνται μεν στη νέα γενιά, αλλά έχουν ήδη δεκαετίες στην πλάτη τους. Κουρτ Βάιλ και Χωσέ Γονζάλες.

2012, but it felt like 2014 and I know you still

εκτός από τη φωνή του που είναι πολύ χαρακτηριστική, έχω αρχίσει και ξεχωρίζω και το παίξιμό του στην κιθάρα. Είναι μερικά σημεία turning points, ας πούμε, στη σχέση που έχουμε, ας πούμε, σαν ακροατές με τους μουσικούς που μας αρέσει να ακούμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο που αναγνωρίζουμε ακόμα και πώς πιάνουν την ταστιέρα της κιθάρας τους, ας πούμε. Για τη συνέχεια, πάμε Ιρλανδία για μια μπάντα που έχει ένα από τα χειρότερα ονόματα κατά τη γνώμη μου, αλλά που έκανε ένα break, ας πούμε, με τον δεύτερο δίσκο της φέτος, γιατί ήταν ντουέτο αυτές οι δύο Ιρλανδές που σπουδάζαν μουσική πριν μερικά χρόνια. Λέγονται, αν έχετε το θεό σας, Λεμοντσέλο, αλλά ναι, τα λένε ωραία.

Perfect Place ονομάζεται το άλμπουμ των Lemon Cello που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Για τη συνέχεια δεν το είχα προσχεδιάσει, δεν το είχα καταλάβει όταν διάλεγα τα τραγούδια. Έχω κάνει ρεκόρ σε Καναδούς καλλιτέχνες σε μία ώρα. Πάλι στον Καναδά για την Ώρα Κόγκαν.

Αυτή ήταν η Καναδί ώρα Κόγκαν στο κομμάτι Χάνι, το οποίο περιλαμβάνει τον τίτλο του άλμπουμ της, Hard-Hearted Woman στους στίχους. Ακούγεται πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι λέγεται Χάνι. Τώρα, πλησιάζουμε στο κλείσιμο σιγά σιγά. Πάμε να ακούσουμε το Ζώο Άμπα. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι ένα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως non-binary πλέον. Υπήρξε free jazz σαξοφωνίστρια στο Tennessee, δηλαδή πολύ περιπετειώδες άτομο. Και τώρα το γύρισε, πήγε Νέα Υόρκη και παίζει, εγώ νομίζω την alt country, αυτό το λέει folk, εν πάση περιπτώσει πιο έτσι κοντά στις αμερικάνικες παραδόσεις. Παρότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο το Ζώο Άμπα, πάμε να ακούσουμε το νέο της άλμπουμ, κυκλοφορεί από τη Matador, Eyes Full. Ακούμε το ομότιμο τραγούδι.

0: This was Antiviral Radio Show, a project supported by Fractal Press Fanzine. Every week on Strummer Radio, we present an eclectic blend of styles and moods. Fractal Press, unfucking the world with great music, since 1993.
1: Είπα να το κάνω χωρίς να προειδοποιήσω. Από εδώ και πέρα θα παίζει το outro της εκπομπής πριν το τελευταίο κομμάτι, για πρακτικούς λόγους, για να μπορούμε να αλλάζουμε βάρδια εδώ πέρα, γιατί έρχεται ο Δημήτρης και περιμένει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα τελειώσω εγώ, να βάλει το οστικάκι του, να κάνει, να δείξει. Λοιπόν, έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, έχω διαλέξει και ένα μεγάλο κομμάτι για να έχουμε άνεση. Ολλανδικό μινιμαλισμό, με αυτό σας αφήνω λοιπόν. Για χαρά, το tracklist θα αρχίσει να δημοσιεύεται στην ομάδα του Fractal Press Radio στο Facebook. Θα ποστάρω λεπτομέρειες την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα καλοκαίρι, ραστώνει, ξέρετε, μας πιάνει λίγο η ζέστη. Καλό σουκού, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, έρχεται ο Μίτσος με μουσικάρες. Για χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Dirty Old Town, το τελευταίο Dirty Old Town για αυτή τη σεζόν, καθώς θα κάνουμε ένα διάλειμμα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξανακάνουμε παρέα εδώ στο Stram Radio από Σεπτέμβρη. Ανοίξαμε φυσικά με το Dry the Rain από τους Σκοτσέζους τους Beta Band, ένα κομμάτι που έγινε ιδιαίτερα γνωστό μέσω του High Fidelity. Μου βγάζει μια καλοκαιρινή αίσθηση. Σήμερα θα έχουμε κάποια feel good κομμάτια από αυτό που ανοίξαμε. Θα έχουμε κάποια που προκαλούν τουλάχιστον σε μένα μια γλυκιά μελαγχολία. Και κυρίως θα έχουμε ωραίες κιθάρες. Καινούργιες κυκλοφορίες δεν θα έχουμε πέραν των δύο επόμενων κομματιών. Το κομμάτι που ακολουθεί βασικά με το ρυθμό που κυλάνε τα πράγματα πια δεν νομίζω ότι θεωρείται νέο. Τον περσινό Ιούνιο κυκλοφόρησε. Είναι η Daily Toll από το Sydney της Αυστραλίας και ακούμε το κομμάτι Killings.

Και από αυτή την ωραία κυκλοφορία του περσινού Ιουνίου πάμε σε μια του φετινού. Ζοχ Άμπα λέγεται η καλλιτέχνηδα. Τώρα μάλιστα που μπήκα στο στούντιο, με το που μπήκα άκουσα ότι έπαιζε ένα κομμάτι της και ο Παναγιώτης στο Antiviral, στη προηγούμενη εκπομπή από μένα. Αμερικανίδα είναι αυτή η καλλιτέχνηδα και το κομμάτι της που θα ακούσουμε λέγεται Dead End Street.

Και ας πάμε τώρα σε πιο παλιά πραγματάκια. Το 1992 οι Television βγάζουν το τελευταίο άλμπουμ τους με τον ομώνυμο τίτλο και το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ είναι αυτό που ακολουθεί.

0: Και από τη Νέα Υόρκη, από όπου κατάγονταν η television, μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο, για να ακούσουμε τους World of Pooh της Barbara Manning με το κομμάτι I'm on the wrong side.
1: Are you there?
2: Yes.

Το κομμάτι που ακούσαμε μόλις λεγόταν Cactus Cat και μας ήρθε από τις Look Blue Go Purple, μια all-female μπάντα από τη Νέα Ζηλανδία που ήταν ενεργή από το 83 μέχρι το 87. Και θα συνεχίσουμε με μια άλλη μπάντα της Flying Nun Records, από τις πρώτες που ηχογράφησαν στη δισκογραφική αυτή. Είναι οι The Stones με το κομμάτι Something New.

Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι ρυθμικές κιθάρες από μπάντες της Flying Nun Records. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα σε μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1977 στην Αγγλία, εκεί στην έξαρση του punk, με πολλά pop στοιχεία ωστόσο αυτή. Το 2020 μάλιστα κυκλοφόρησαν ένα νέο EP μέσω της ελληνικής Old Habits. Η μπάντα λέγεται The Drain on the Balcony και θα ακούσουμε το Truly Deeply Madly.

Μου θύμισε λίγο Jesus and Mary Chain το συγκεκριμένο κομμάτι. Συνεχίζουμε με Stereolab. Το album Refried Ectoplasm ήταν ένα compilation από διάφορα συγκλάκια αυτής της αγγλογαλλικής μπάντας που είχε κυκλοφορήσει το 1995. Έχω επιλέξει από αυτό να ακούσουμε το John Cage Bubblegum.

Και συνεχίζουμε με ωραίες κιθάρες. Πολλά από τα κομμάτια που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι κάπως μεγάλα σε διάρκεια, αλλά προσωπικά δεν τα βαριέμαι καθόλου και παραπάνω να κρατάγανε θα τα ευχαριστιόμουν. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακολουθεί. Μας έρχεται από τους Mission of Burma. Το 1981 βγάλανε αυτή την πρώτη κυκλοφορία τους, ένα EP με το όνομα Signals, Calls and Marches, το οποίο άνοιγε με το κομμάτι που έμελε να γίνει και το πιο γνωστό τους, το That's When I Reach for My Revolver. Αυτό που θα ακούσουμε εμείς ωστόσο δεν είναι το πρώτο, αλλά το τελευταίο κομμάτι αυτού του EP, Instrumental, είναι το All World Cowboy Romance.

Η κομματάρα που ακούσαμε τώρα μετά του Mission of Burma ήταν το Hunter's Moon από του Thin White Rope, από το τελευταίο άλμπουμ τους που βγάλανε το 1991. Και τώρα, πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, θα σας πω ένα background story πίσω από το κομμάτι που ακολουθεί. Το Festive 50 ήταν μια ετήσια λίστα στην εκπομπή του John Peel, του γνωστού παραγωγού που έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Αυτή η λίστα λοιπόν περιείχε τα 50 καλύτερα κομμάτια της εκάστοτε χρονιάς, όπως αυτά ψηφίζονταν από τους ακροατές του John Peel. Μία από τις αγαπημένες μπάντες του John Peel ήταν η The Fall, ωστόσο μόνο μία φορά βρέθηκαν αυτοί στην κορυφή αυτής της ετήσιας λίστας. Αυτό έγινε το 1990 με ένα κομμάτι που στην αρχή η ιδέα για τη δημιουργία του προήλθε από μια επιθυμία του frontman, του Mark Smith, να κοροϊδέψει κάπως του Smiths. Ωστόσο, μετέπειτα ο Smith θεώρησε ότι ήταν κρίμα η μουσική δημιουργία του κιθαρίστα της μπάντας του Craig Scanlon να πάει χαμένη σε ένα κομμάτι παροδία. Οπότε άλλαξε τους στίχους και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. The Fall, Bill is Dead.

Και τώρα θα ακολουθήσει μια πολύ όμορφη διασκευή διάρκεια σχεδόν 7 λεπτών. Μια διασκευή που κάνανε οι Galaxy 500 σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Jonathan Richman των Modern Lovers. Είναι το «Don't let our youth go to waste».

Περάσαμε τις 7, δεν το ανέφερα πριν, αλλά μιας και είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και μιας και δεν ακολουθεί η εκπομπή του Δερβίσης μετά, θα είναι λίγο μεγαλύτερη σε διάρκεια η σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, για τη συνέχεια, τι έχουμε. Ναι, ενώ ανά καιρούς παίζουμε μουσικές που προέρχονται από τη σκηνή της Paisley Underground, που μου αρέσει πολύ. Όπως το κομμάτι από τους Thin White Row που ακούσαμε προηγουμένως. Είδα ότι δεν έχουμε παίξει ακόμα τους Dream Syndicate. Καιρός είναι λοιπόν. Πρώτο άλμπουμ τους, The Days of Wine and Roses, από το 1982. Και ακούμε το Halloween.

Και μετά τους Dream Syndicate ήρθε η ώρα να πάμε στο μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Κρατάει 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και όμως προσωπικά με βάζει τόσο μέσα σε αυτό και δεν καταλαβαίνω πότε πέρασαν τα λεπτά. Χάνομαι εκεί στις κιθάρες και μου έρχεται να χορεύω μόνος μου γύρω-γύρω. Είναι η The Wedding Present με το Take Me.

Αυτό ήτανε. Το ήθελα άλλο ένα δεκαλεπτάκι. Τώρα φτάσαμε στο προτελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα. Αυτή τη σεζόν βασικά. Για το προτελευταίο κομμάτι θα πάμε στην πιο παλιά μπάντα από τις σημερινές που ακούσαμε. Και σίγουρα μια μπάντα που έχει αποτελέσει βασική επιρροή σε πολλούς μετέπειτα καλλιτέχνες, πόσο μάλλον σε μπάντες με τέτοιες ρυθμικές κιθάρες στον ήχο τους. Υπάρχουν διάφορες εκτελέσεις από το κομμάτι αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969. Εγώ έχω επιλέξει μια live εκτέλεση εκείνης της χρονιάς, όπως είχε ακουστεί στο club The Matrix του San Francisco. Είναι η Velvet Underground με το What Goes On.

0: Thank you.
1: Φτάσαμε στο κλείσιμο λοιπόν. Μετά από όλες αυτές τις πανέμορφες έντονες κιθάρες και μετά από κάποιες έντονα συναισθηματικά ημέρες που είχα προσωπικά πριν από αυτή την εκπομπή, έχω επιλέξει να κλείσω με κάτι που κάνει slow down τα πράγματα, όπως καλό είναι να κάνουμε που και που γενικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνατε από το Σεπτέμβρη και να ευχαριστήσω και το Strummer και να κάνω και μια ειδική μνήμα στον Αντώνη που μου πρότεινε να έχω εδώ αυτή την εκπομπή. Πέρασα πολύ ωραία από το Σεπτέμβρη. Θα τα ξαναπούμε τον επόμενο Σεπτέμβρη λογικά. Να έχετε όλοι και όλες ένα όμορφο καλοκαίρι και τα ξαναλέμε. The Phillies, slow down.

Τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει. Δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα του ψυγείου.

σέλη είναι απόρριτη. Είτε φορητή, είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη. Η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

Καλησπέρα, extraterrestrial friendly sounds. Σήμερα νωρίτερα μαζί σας, από τις 10, αλλά και μετά από 2 εβδομάδες, λόγω της παράληψης της προηγούμενης Παρασκευής, τεχνικά προβλήματα δεν μας επέτρεψαν να βγούμε στον αέρα, αλλά να πληρώνουμε το κενό. Καταλαμβάνουμε και την ώρα του αξιότιμου και αξιαγάπη του Οράτιου, εκμεταλλευόμενη τη θερινή του Ραστόνη. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν με το τρίτο, που ήταν προγραμματισμένο για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τέταρτο στο καπάκι, αφιέρωμα σε μουσικές και τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν σε soundtrack κινηματογραφικών ταινιών που συνειδητά ή ασυνείδητα, επιφανειακά ή βαθιά, προβοκατόρικα ή παιχνιδιάρικα, ακόμα και με σκοπούς εκμετάλλευσης, αναφέρθηκαν στο νεανικό ξέσπασμα που σημειώθηκε στο δεύτερο μισό κυρίως της δεκαετίας του 60. Σήμερα θα έχουμε και πολλά ελληνικά και ένα μίνι αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Για την αρχή, Ritchie Allen and the Pacific Surfers, Surfers Light, τραγούδι του 1963. Θα αναφερθώ μετά για ποιο λόγο συμπεριλαμβάνεται στην εκπομπή και αν μπορείτε να θυμηθείτε και από ποια ταινία είναι. Είναι του ελληνικού κινηματογράφου, σας δίνω ένα hint. Ξεκινάμε λοιπόν. Καλή ακρόαση.

0: Γαμπρή της ευτυχίας είναι η ταινία. Η σκηνή είναι από τις διακοπές που έχουν πάει στην Ήτρα, όπου κατά ένα σουρεαλιστικό τρόπο, δηλαδή πραγματικά αν το θυμάστε κι εσείς, γράφτε μου ή πείτε μου σε κάποια φάση, αν πιστεύετε ότι, είναι, ότι η σκηνή ήταν σκηνοθετημένη ή προέκυψε κατά λάθος, όπου πραγματικά δύο κόσμοι, παράλληλοι και κατά κάποιο τρόπο ασύνδετοι εντελώς και ξένοι, έρχονται σε επαφή, όπου εκεί στο night club στην Ήδρα ένας χίπης, εμφανισιακά αυτό δείχνει τουλάχιστον, προφανώς πιωμένος ή κάτι άλλο, πλησιάζει την Βασιλιάδου και τη ζητάει σε χορό, σε αγγλικά που δεν καταλαβαίνει, ο Αυλονίτης δίπλα δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, τον διώχνει, η Βασιλιάδου κάνει ότι ντρέπεται αλλά είναι κολακευμένη κιόλας. Ναι, αυτό και ένας γενικός σουρεαλισμός και γύρω-γύρω νέοι από την Εσπερία προφανώς χορεύουν στους ρυθμούς του Ρίτσι Άλεν and the Pacific Surfers. Για τη συνέχεια Γαλλία, Johnny Halliday, Il faut sur sa sans, ελπίζω να το προέφερα, να το προέφερα σωστά. Η ταινία είναι ο ιταλικός πρωτότυπος τίτλος, είναι Dulce Violence ή Too Hot από το 1962. Στην αγγλική, στην αγγλόφωνη αγορά κυκλοφόρησε έτσι. Η Έλκε Σόμερ πρωταγωνιστεί εκεί, από τους πρώτους της πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπου εκεί βλέπουμε την άλλη πλευρά, μια παρέα πλουσιόπεδων, πώς παραδίδεται στον υλισμό και στις απολαύσεις της ακτές της κιανής ακτής. Υπάρχει και αυτή η οπτική, δεν ήταν όλα κριτικά απέναντι στην κοινωνία εκείνα τα χρόνια. Το τραγούδι όμως αξίζει.
1: Donner la vie par esprit de famille, travailler nuit et jour pour forger mon destin. Oublie.

Και για τη συνέχεια, ο θείος Ένιο Μωρικόνε, στην ουσία θα είναι ένα μικρό αφιέρωμα, θα ακούσουμε 6 τραγούδια από 6 διαφορετικές ταινίες που συνέθεσε ο Ένιο Μωρικόνε. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα της ταινίας Σίτα Violenta, Violent City, Svolta Definitiva, λέγεται η σύνθεση που θα ακούσουμε, ταινία που γυρίστηκε το 1970. Είναι μια κλασική ταινία δράσης, αστυνομική ταινία δράσης, με τον Charles Bronson στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ξεκινάμε το ταξίδι μας στον μεγάλο Ένιο Μωρικόνε.

Συνεχίζουμε με συνθέσεις του μαέστρο Ένιο Μορικόνε, μετά το θέμα της ταινίας Τσίτα Βιολέντα, το Svolta Definitiva. Ακολούθησε η σύνθεσή του για το ομώνυμο, μάλλον θέμα για την ταινία Λάλιμπη, ο ασυμβίβαστος κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες, κωμωδία του 1969, Βιτόριο Γκάσμαν ο πρωταγωνιστής, και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Lullaby Shake νούμερο 1. Ακολούθησε μετά η σύνθεση πάλι του Ennio Morricone, Allegretto per Signora, από ταινία του 1969, Metti una sera a cena ή Love Circle στον αγγλόφωνο κόσμο. Η διανομή της ταινίας, Jean-Louis Trintignant εδώ ο πρωταγωνιστής, σε ένα ερωτικό θρίλερ, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γκιάλο, έχει την αντίστοιχη αισθητική, σταυροβελονιά δηλαδή, η ιταλικό στυλ και μόδα στην αποθέωσή της. Και συνεχίζουμε με Ένιο Μορικόνε, Shake Intro Σπέτιβο, 1968, η ταινία κυκλοφόρησε, πρόκειται για σύνθεση που βρίσκεται στο soundtrack γαλλικής ταινίας, το Grazie Zia, κωμωδία, αν θυμάμαι καλά, και αυτή η ταινία. Καλή σας ακρόαση.

Μόλις ακούσαμε τη σύνθεση του Μωρικόνε, La Moda, Carla Gravina Shake, αφιερωμένο στην κατά κύριο λόγο ηθοποιό και τραγουδίστρια, που δραστηριοποιούταν κυρίως δεκαετίες 60 και 70 στην Ιταλία, Carla Gravina. Αμέσως πριν ακούσαμε τη σύνθεση Guardami Negli Occhi, που περιέχεται στο soundtrack της ταινίας, συγχωρήστε με για την προφορά, Φεργόγνα Σιφόζη του 1969, ταινία που σίγουρα είναι γκιάλο, ιδιαίτερα VA και Sexploitation, με βέβαια όλο το ανάλογο σκηνικό και ιταλικό και υψηλή ιταλική αισθητική της εποχής. Άλλο ένα τραγούδι θα ακούσουμε από τον Ένιο Μωρικόνε και θα κλείσουμε αυτό το σύντομο αλλά εκφραστικότατο πιστεύω αφιέρωμα. Πρόκειται για μια σύνθεσή του που περιέχεται στην ταινία επίσης του 1969, Glee The Untouchables βέβαια. Το τραγούδι είναι το ομώνυμο Glee Intouchables και είναι ένα shake που ακούγεται σε μια σκηνή πάρτι της ταινίας.

Νομίζω θα καταλάβετε γιατί επιλέχθηκε και το εν λόγω τραγούδι. Τη σκηνή θα τη θυμάστε. Είναι από την ταινία «Ένα σύλληπτο κορόιδο», όπου ο Θανάσης Βέγκος χορεύει, παίζουν τη φλόμυγα και ακούγεται στο υπόβαθρο αυτή η τρελή σεϊκιά των Idols. Βέβαια είναι διασκευή στο «Suddenly You Love Me» των Tremeloes, αλλά στο ελληνικό κοινό το κάνανε γνωστό και έχει αποτυπωθεί στο συλλογικό μας μουσικό υποσυνείδητο ως τραγούδι των Idols. Κωμωδία η ταινία, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει εύστοχα σχόλια για το πώς επελάβει ο καπιταλισμός, ο τουρισμός, οι Γερμανοί τουρίστες και διάφορα άλλα. Το πλουσιοκόριτσο, ο μεροκαματιάρης Βέγκος. Κάπου εδώ σταματάω να σας πρίζω. Συνεχίζουμε με, θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τους Electric Banana. Εδώ ο σύντροφος Καμπάκος, που πριν λίγο κατέφτασε, μου λέει να συνεχίσω την προπαγάνδα. Είναι η Electric Banana, στην ουσία είναι η Pretty Things, που για λογαριασμό της ταινίας ο Norman, βασιλιάς των Hippies, τον θα δω και τον αγγλικό τίτλο, στην Ελλάδα κυκλοφόρησε έτσι, What's Good for the Goose, είναι η ταινία. Συμμετέχουν στο soundtrack, θα ακούσουμε δύο τραγούδια, πρώτα το Alexander, μετά It Will Never Be Me. Στην ταινία του 69 και αυτοί εμφανίζονται ως Electric Banana.

0: αγαπημένη χώρα του Βορρά, Σουηδία, ακολούθησε μετά τους Electric Banana.
1: Η Σουηδεζία που λέγατε παλιά.
0: Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Παρεμβολές. Björn and Benny, το δίδυμο, που δεν είναι άλλο από το, αρσενικό κομμάτι, τον ABBA, πριν σχηματιστούν ως ABBA. Μάλιστα, αυτά τα τραγούδια περιλαμβάνονται και στο ντεμπούτο τους Ring Ring, δίσκο. Και ναι, η ταινία είναι... Το τραγούδι ήταν She's My Kind. Η ταινία είναι Inga 2, The Seduction of Inga, που είναι sequel, χαλαρό sequel, μιας πρωτοποριακής ταινίας, Inga λεγόταν, του 67. Είχε χαρακτηριστεί και σαν soft πορνό. Η συνέχεια ήταν The Seduction of Inga. Ναι, ακριβώς θέμα γούστου είναι. Και θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από αυτό το soundtrack, αλλά στο δεύτερο μέρος, στην επόμενη ώρα. Για κάποιο λόγο τα είχα οργανώσει έτσι. Θα τα ακούσουμε έτσι. Για τη συνέχεια, Manfred Mann, Up the Junction. Και η ταινία είναι Up the Junction, Swinging London. Όλο το soundtrack γραμμένο από τους Manfred Mann. Μόντ αισθητική και χορός.

κλείσιμο πρώτης ώρας με τους Βέλγους, αγαπημένο και υποτιμημένο, όπως έχω ξαναπεί, το Βέλγιο και η σκηνή του. Wallace Collection, η μπάντα, Stay, η σύνθεσή τους, στο soundtrack της ταινίας Love Me Strangely, ο αγγλικός. Ο αυθεντικός ήταν un beau monstre, ναι, ο γαλλικός τίτλος, Βιρναλίζει... Ο Λουί Ντεφινές Παύλα Καμπάκος με διορθώνει. Βιρναλίζει Χέλμουτ Μπέργκερ το πρωταγωνιστικό δίδυμο. Ερωτισμός και αισθητική χωρίς σχόλια. Η συγκεκριμένη σκηνή όπου την παρακαλάει να μην φύγει. Κλείσαμε κάπως ήρεμα. Θα ξανανεύουμε, ρίχνουμε το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

Ξεκινήσαμε νομίζω δυναμικά. Ρέφαρα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. The Standells, Bonnie Morone. Το τραγούδι περιέχεται στην ταινία Get Yourself a College Girl. Αμερικάνικη κολεγιακή κωμωδία. Σε οικιά του θανάτου όμως, το Bonnie Morone. Δεν νομίζω να έχει κυκλοφορήσει αλλού. Μόνο σε αυτό το soundtrack περιέχεται. Και είναι από τα πρώτα τραγούδια, το Standells. Είναι 62-63 πριν σημειώσουν τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες και κυκλοφορήσουν τους δίσκους τους μακράς διαρκείας. Charms και αδελφές Μπρόγερ, Little Kiss.

0: Οι Ιταλοί είχαν τον Ένιο Μωρικόνε, εμείς είχαμε το Γεράσιμο Λαβράνο. Γεράσιμος Λαβράνος Όρκεστρα, twist, twist, twist, ταινία ο Ατσίδας.
1: Έπαιγε και μια κουβέντα παραπάνω, Νίκο.
0: Ναι, αν δεν βλογείς στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Που λένε, Λάσκαροι με τον Ηλιόπουλο χορεύουνε. Είναι η σκηνή που χορεύουν αυτό το εκρηκτικό twist. Αμέσως πριν ήταν οι αδελφές Μπρόγερ με τους Charms από την ταινία Teddy Boy, αγάπη μου. Συνεχίζουμε με Γεράσιμο Λαβράνο. Dream Shake, ακριβώς, από τη νύχτα γάμου με το βουτσά.

Η ταινία Τόνι Πινέλι, ο αγαπημένος Ιταλός τραγουδιστής της Ελλάδας, Σέικ Περσέμπρ. Παραμένουμε στην Ιταλία, ιταλικό freak beat από Σπόντα, ακολουθεί από τους Βρετανούς Σόρους που κάναν καριέρα όμως στην Ιταλία, μετά από μια στάση στην επίσης αγαπημένη χώρα του Βορρά, Φινλανδία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Υποτρον» και είναι το μόνιμο θέμα από μια Eurospy ταινία του 1966, «Υποτρον».

0: πάλι η Ελλάδα για τη συνέχεια. Δύο τραγούδια του Μίμι Πλέσα, Shake With Style και Teddy Boy Shake, το ακούσουμε. Shake with, η σύνθεση του Shake With Style είναι από την ταινία «Οι κυρίες της αυλής» και το Teddy Boy Shake από το Teddy Boy Αγάπη μου.
1: Εγώ ζήτησα το άγαλμα όμως, αλλά μου είπε σε μένα.
0: Εγώ δεν είχα πει τίποτα. Αυτά είναι δικές σας προεγγραφές, κύριε Καμπάκη.

0: γαλλικό σκληρό φαζάρισμα από το Bernard Gerard Menhui, που ήταν συνθέτης κυρίως μουσικής για ταινίες. Η ταινία ήταν Le Grand Sauterelle του 1967.
1: Είχε ερωτικές σκηνές αυτό?
0: Όχι, όχι, ήταν βίαιη νομίζω. Δημήτρης Ταμπόσης, Sunshine for Your Dreams. Υπάρχει πιο ερωτική σκηνή από αυτήν, όπως κατεβαίνει η μία εκ των Μπρόγκερ να χορεύσει με τον Σιλινό. Το, τη θυμάσαι τη σκηνή, από την Παριζιάννα.
1: Τον σάτυρο Σιλινό.
0: Ναι, τον σάτυρο αν θέλεις.

0: Okay, boys.
1: Όχι, θα συνεχίσεις τώρα. Θα έχουμε ένα 20 λεπτό επέκταση με επιλογές DJ Comeback. Και μετά τον Ταμπόση, πού θα πάμε, πού θα πάμε, α ναι, Fabulous, Σουηδία, βέβαια, Fabulous Four, Anita. Η ταινία είναι, κάτσε τώρα, ναι, εδώ είναι η προφορά, Livet Air Stenkal, του 1967, Change Your Mind το τραγούδι. Μας μιλάει για τη ζωή ενός ζευγαριού που είναι στα πρόθυρα του διαζυγίου και πώς ανατρέπεται με την εμφάνιση μιας ομάδας ξένιαστων εφήβων της εποχής. Fabulous Four, η αναφορά στους Beatles νομίζω είναι εμφανής. Καλή μας ακρόαση και καλή μας συνέχεια.

Σουηδία συνέχεια. Björn and Benny, όπως σας είχα υποσχεθεί από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα το ομώνυμο θέμα. Inga Them. Ψυχεδέλεια εδώ.

επιστροφή σε αυτούς τους μεγάλους και αισθαντικότατους Ιταλούς κινηματογραφικούς μουσικανθρώπους, Ριζ Ορτολάνι, η ταινία So Sweet, So Perverse, τα λέει όλα ο τίτλος, νομίζω. Η σύνθεση ήταν Cozy Dolce, ο ιταλικός τίτλος, συγγνώμη, του ταινίας ήταν Cozy Dolce, Cozy Perversa. Shake in the Disco, το θέμα που ακούσαμε, Jean-Louis Trintignant, ο πρωταγωνιστής, εντελώς γυάλω η ταινία και εντελώς, όπως προείπα, διεστραμμένη και φοβερή αισθητική η ταινία. Αξίζει να τη δείτε. So Sweet, So Perverse, του 1969. Παραμένουμε στην Ιταλία, New York, Chiama, Super Drago. Τη μουσική έχει συνθέσει ο Benedetto Cigli. Εδώ το αξιοσημείωτο αυτής της ταινίας είναι η αυστριακής καταγωγής Marisa Mell. Μια κατασκοπική ταινία. Ο αγγλικός τίτλος ήταν Secret Agent, Super Drago. Το ομώνυμο θέμα ακούμε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν από την ταινία Don't Make Waves. Το soundtrack το έχει συνθέσει ο Vic Mizzi, του 1967 η ταινία. Sharon Tate, Claudia Cardinale, Tony Curtis και από πίσω η ατμόσφαιρα των χαλαρών ερωτικών ηθών της Νότιας Καλιφόρνιας που παρασέρνουν τον σοβαρό καθηγητή Τόνι Κέρτις που κάνει διακοπές στο εν λόγω μέρος. Alba Shake για τη συνέχεια, σύνθεση του Άρη Καραντάνη. Σε ποια ταινία είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι εσύ?
1: Δεν θυμάμαι γιατί χόρευα Shake.
0: Και είναι σε κάποια ταινία, αλλά απλά μου άρεσε και το έβαλα. Ήθελα να το ακούσω και το επέλεξα.

0: Dave Grusin, ο συνθέτης, A Session του Virginity, η σύνθεσή του από το soundtrack της ταινίας Candy του 1968, εμβληματική ως προς την, την κινηματογραφική απεικόνηση της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Είναι οι περιπέτειες ενός νεαρού κοριτσιού, της Candy, που από την εφηβεία περνάει στην γυναικεία φάση της και ηλικία και παρουσιάζεται μια πλειάδα τραγουδιστών, ηθοποιών, ανάμεσά τους Σαρλς Αζαμβούρ, Μάρλον Μπράντο, Ρίτσαρντ Μπάρτον και ο Ρίγκο Σταρ σε ένα ρόλο. Τελευταία δύο τραγούδια από μένα, μη φύγετε, ακολουθεί εκρηκτική παράταση από Καμπάκο.
1: Ακολουθούν,
0: ναι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω πιο ήρεμα. Κορίτσια στον ήλιο, Σταύρος Ξαρχάκος, έλα κοντά μου θα ακούσουμε και πρώτη γνωριμία, νομίζω καλοκαίρι, σινεμά και τέλη 60's, αντικουλτούρα, ψυχεδέλεια και γενικότερες καλλιδοσκοπικές ονειρώξεις, δεν θα είχαν καλύτερη μουσική αποτύπωση.
1: Έτσι.
0: Σας αποχαιρετώ εδώ. Δεν αποχαιρετώ, παραμείνετε. Δεν ξέρω αν θα τα πούμε, είναι η Halloween την άλλη Παρασκευή, αλλά εδώ θα είμαστε γενικά τον Ιούλιο.

0: Μην κουνηθεί κανείς. Καμπάκος, μπουμπούνατο.
1: Ευχαριστώ λοιπόν τον φίλο τον Νίκο τον Παπούλια. Είπαμε λίγο να μερακλώσουμε, να ακούσουμε κάνα δύο κομμάτια ακόμα, να πιούμε και τις μπύρες μας. Το κομμάτι το οποίο θα βάλω, που νομίζω έτσι κολλάει με τα προηγούμενα, είναι η Barbara Kelly and the Morning Good. Η ταινία λεγόταν The Sabbath Seven. Έχει κι άλλα ωραία καλούδια σήμερα. Η ταινία έχει κι άλλα καλούδια. Θα ακούσουμε 4-5 κομματάκια και ξεκινάμε με αυτό. Καλή ακρόαση.

Αυτή που μόλις τελείωσαν ήταν η Harper's Bizarre, I Love You, Alice B. Douglas, από μια ταινία από τις τελευταίες του Charlie Chaplin, η οποία έχει το όνομα Phineas Rainbow, μια πολύ ωραία ταινία. Το κομμάτι δεν συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack της ταινίας, αλλά Harper's Bizarre το βγάλανε σαν σιγκλάκι. Και τώρα θα πάμε μια ταινία που ένα πραγματικά πρωτοποριακή ταινία, ήταν ένα semi-documentary, You Are What You Eat. Είχε να κάνει με τη hippie culture, είχε να κάνει με την vegan αισθητική, την πρώιμη τότε,

Ηλιούπολης τότε ξεκινούσε, μέσα από τη χίπη κοινότητα. Ένα φοβερό soundtrack, τώρα έχει τις Παναγιάς στα μάτια μέσα. Εμείς θα ακούσουμε τον John Simon, τα δύο κομμάτια βασικά που τελειώνουν, που είναι τα τελευταία του soundtrack, τον John Simon Painting for Freak Out και του Electric Flag στο σκέτο Freak Out. Later.

0: Τι τρυπάρισμα ήταν αυτό, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για τα υπέροχα τρία αφιερώματα που έκανες, μουσικές. Ταξιδέψαμε σε διάφορους κόσμους, σε λιλόιδη και όχι μόνο, και με τη φαντασία μας.
0: Τι άλλο να πω. Νομίζω σκοπός επετεύχθη. Πες τη συνέχεια εσύ. Δικό σου είναι, έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, αποχωρούμε. Θα σας αφήσουμε όμως με δύο παρφέ κομμάτια, γιατί σας αξίζει και μας αξίζει. Είναι λοιπόν η The Undering από τη Γερμανία. Είναι μια ταινία φάντασμα, η οποία λέγεται Cannibal Comics, αλλά επίσης υπάρχει και σε μια άλλη μορφή ως The White House, την οποία όμως δεν την έχει δει κανείς. Δεν υπάρχει στο YouTube, δεν υπάρχει στο να την κατεβάσει κάποιος, δεν έχει επανακυκλοφορήσει κινηματογράφους, δεν έχει βγει σε DVD, απλά γνωρίζουμε την ύπαρξή της. Αυτά τα λίγα στήλη τα οποία υπάρχουν ήταν από την πρώτη έκδοση του δίσκου, το οποίο έδειχνε την μπάντα απ' έξω. Μετά είχε παρεκδοθεί 3-4 φορές ψιλοπειρατικά έως χοντροπειρατικά, δείχνοντας αυτό το φοβερό στυλ με την τύπησα στο δάσος κρατώντας μια νεκροκεφαλή. Τέλος πάντων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μάλλον θα ήταν μια ωραία ταινία. Θα ακούσουμε από εκεί το Neurotic Reaction. Και σαν κλείσιμο από μια ταινία η οποία όσο παίρνει να πει στην ταινία, τόσο διαρκεί περίπου το κομμάτι. Λεγόταν μεξικάνικη ταινία, Chico de Chocolate y Uno de Fresa, με τους θρυλικούς μεξικάνους Los Dax Dax, μαζί με την Αντζέλικα Μαρία, μια διάσημη ηθοποιό και τραγουδίστρια. Με αυτά σας αφήνουμε. Καλό σας βράδυ, καλή διασκέδαση. Τα λέμε όταν θα τα πούμε.
0: Νομίζω ήταν σωστός, ναι. Δεν επιφυλάσσομαι για την επόμενη Παρασκευή, αλλά ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Ελπίζω να διασκεδάσατε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές για όσους διακοπάρουν και γενικά καλές μουσικές.
1: Άιντα!

0: Και bonus track, η έκπληξη τη σεζόν. Εκεί που λες, έχει τελειώσει η εκπομπή. Έχει ακόμα δύο λεπτά. Claude Zenners, από την ταινία Λατσουινάς. Μάω, μάω. Η Μάω, μάω θα σας φάνε, κορόιδα. Καλό βράδυ.
1: Το πες και το έκανες, ε. Καληνύχτα. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε.

0: one that you choose from above.
1: After all,
0: I'm

your life. Love is a question of details.